0: Σήκαμε με ένα κόρη που μου έλεπε και εμφάν έλεπε και... Σήκαμε με ένα κόρη που μου έλεπε και που έλεπε και αντεμούγκο Εσέ, ακούμε, αν γιάνι γιάνι On before that, στο ρίγμα με ένα κόρη που μου έλεπε και εμφάν Captain, featured, έλεπε και εμφάν Black Junior Έλεπε και τσί, κόβα, γνέ κόβα, γνέ κόβα, λα Ετέπεν, ε, και σώεν Έτσι μια νέα θα κόλλεις και λάβες είναι half past 3 half past 5 Για το 3 κούτσι και ημπέλα μην αι Αν φούλου και κάια καθήκας Ya
1: Ayikinte wrong
0: Ya Ina
1: Ukuthi uqhubeke uhlale nomlaleli
0: Ngeke ngikwenze
1: lo Yabona
0: Ngeke ngikwenze
1: So ungangena na we current affairs with ubaba Thamayini no perpendicular
0: Likhona iperpendicular kakhulu
1: Eh
0: Likahle lingali iperpendicular perpendi All right. Anyway, skale ngapha sibona ukuthi kabe ke kuyadayiseka ngapha kumsakazwa kumkhulu FM siyemakethe.
2: Vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ngokuba umbuso wezulu unguwabo. Uhlelo labantwana luka sonto esikole olingena njalo ngesonto kusukela ngo half past 7 kuze kuba u 8 ekuseni emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM. Lwamukela bonke abantwana kuwona wonke amabandla emgungundlovu namaphethelo ukuba bazoba yingxenye lalolu hlelo lumnandi olufundisayo lapho bezocula, bafunda amavesi, bahaya izinkondlo, bathole nezifundo zosuku. Abantwana kumele badlule eshumini. Uma ngabe ibandla lifisa ukuba ukhela abantwana lingaxhumana nehovisi kumgungundlovu kwinumber ethi 033-342-3952 noma i-email ethi ufmprograms2023@gmail.com noma thintane nothisha kaSunday School kwinumber ethi 073-752-8548
3: Abakwa IK company yomshorense kodwa bona abakhoka ucash uma ushonelwe ukudlula kwelunga ebelibeka ukudla etafuleni isimo esinzima abadlule kulokho bayazi ngikhuluma ngani uma kwehlele sisimo ekhaya izwa ngami uyoyidinga imali dlalela lo cash kusukela ku 30 rand for 3000 80 rand